ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετρά στιγμές.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μάτια.
1: Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μόνο τον ακυλά, που μόνο τον ακυλά. Θα

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Αλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: κοιτάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
3: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική η εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε ακόμα μία μέρα εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις με εμένα, τη Vivian. Και είμαι εδώ πέρα καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το ξέρεις ότι δεν είναι η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας. Α, όχι. Α, ναι, Παρασκευή είναι. Εντάξει, κάπου λίγο τα έχω χάσει με τις ημερομηνίες. Πάντως είναι η Παρασκευή. Η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας που έχω εγώ προσωπικά είναι η Πέμπτη, γιατί είναι μία μέρα που δεν είναι Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνεις ότι σήμερα γιορτάζω διπλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς είναι η κίνηση, πάμε να δούμε πώς είναι και ο καιρός. 30 βαθμοί Κελσίου έξω με αίσθηση θερμοκρασία στους 37, μέχρι και 34 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Προβλέπεται να είναι μία πάρα πολύ ζεστή μέρα καλοκαιρινή. Βέβαια, από το απόγευμα και μετά δίνει έτσι λίγο βροχούλα. Να το ξέρεις, πάρε ένα μπουφανάκι, πάρε μία ομπρελίτσα, πάρε κάτι, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Τώρα για την κίνηση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο μικρά τοπικά προβληματάκια στον περιφερειακό, ιδίως στην φορά που πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά. Έχει υπόψη. Η αντίθετη φορά του δρόμου φαίνεται ότι είναι μια χαρά ανοιχτή και μικρά προβληματάκια, μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Όπως βλέπω εδώ πέρα και στο τέλος της Εγνατίας, εκεί που ενώνεται με τη Λαγκαδά, υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά τίποτα το οποίο να σε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ένα πεντάλεπτο το πολύ δηλαδή να χάσεις. Με απόν και κατάδα ξεκινάμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Πόλεμο 96,5 και ήρθε η ώρα που θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα πρέπει να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Γι' αυτό τα βλέπουμε τα σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 17 Ιουλίου, λοιπόν, το 1453, οι Γάλλοι νικούν τους Άγγλους στη μάχη του Καστιγιών, γεγονός που θεωρείται ότι σηματοδοτεί το τέλος του εκατονταετούς πολέμου. Το 1918 εκτελείται ο Νικόλαος ο Δεύτερος της Ρωσίας, ο Τσάρος, μαζί με την οικογένειά του στο Εκατερίνσμπουργκ κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης. Το 1955 από την άλλη ανοίγει τις πύλες του η Disneyland στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1975 πραγματοποιείται η κοινή αποστολή Apollo Soyuz Test Project, ένα σημαντικό βήμα στη διαστημική συνεργασία κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Και το 2014 καταρρύπτεται η πτήση Malaysia Airlines Flight 17 πάνω από την Ανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα το θάνατο 298 επιβατών. Σαν σήμερα θα σας πω και τις γεννήσεις με πιο σημαντική κατ' εμέ, το 1952 του David Hasselhoff. Όλοι θυμόμαστε, αχ δεν θυμάμαι καν τώρα πως τη λένε εκείνη, Baywatch τη λένε τη σειρά, ο πρωταγωνιστής, ένας εξαιρετικά πανέμορφος άντρας, ειδικά στα νιάτα του. Σε αφήνω τώρα, σε αφήνω με Πέτρο Ιακωβίδη και Καπνογόνα εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Και επειδή όλοι από εσάς που έχετε ξεμείνει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη μου κάνετε παράπονα, γιατί ρωτάω μόνο για τις διακοπές και κάποιοι από εσάς δεν θα πάτε, σας έχω σήμερα δίλημα για όλους εσάς οι οποίοι θα μείνετε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα σας φάει ο κάψωνας και εμένα θα με φάει. Δηλαδή δεν, μην αγχώνεστε, στην ίδια μοίρα είμαστε. Όλοι μας, από όσο καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχω να σας ρωτήσω λοιπόν. Έστω ότι είστε μέσα στην πόλη και, και άδεια να πάρετε από τη δουλειά σας, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει ο χρόνος για την οργάνωση, δεν υπάρχει η διάθεση να πάτε διακοπές. Τι ακριβώς κάνετε εδώ μέσα στην πόλη το κατά καλό καιρό? Αφιερώνετε χρόνο στην ανάπαυση, ξεκουράζεστε ή συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, συναυλίες και εξόδους? Δηλαδή, με λιανά ελληνικά να το πω. Μένετε στο σπίτι και κοιμάστε κάτω από το air condition όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα ή βγαίνετε και παίρνετε σβάρνα όλα τα πανηγύρια? Μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6931-3570-27 στο Viber προφανώς ή μπαίνετε πάρα πολύ απλά στο κανάλι που έχουμε επίσης δημιουργήσει για όλους εσάς στο Viber και απαντάτε κατευθείαν στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Τώρα σε αφήνω να αναβεί σε εξαίρεση. Σου υπενθυμίζω ότι έρχομαι μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη.
5: Καλό.
6: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: Παλμός. 96,5.
9: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Πόλεμο 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε 5 περιφέρειες της χώρας. Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων από το λιμάνι του Πειραιά με γεμάτα πλοία προς τα νησιά. Μηχανογραφικό 2026. Τελευταία δυνατότητα για αλλαγές και διαγραφή σχολών από τους υποψηφίους. Αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τα βάουτσερ βιορευτικών και παιδικών σταθμών. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Θεσσαλονίκη με παράνομα κέρδη άνω των 300.000 ευρώ. Στην ανακρίτρια οδηγείται ο τέταρτο συλληφθή για την υπόθεση τη δολοφονία τη Βάγια Νέστορα και σε κλίμα συγκίνηση το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Αυτά ήταν τα νέα τη Ελλάδα από τον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media που έχουμε. Θέλω να πας στο Facebook, Παλμός 96,5. Θέλω να πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM. Θέλω να πας και στο TikTok, Παλμός 965 FM. Και προφανώς, ό,τι μήνυμα έχεις να μου στείλεις, μου το στέλνεις στο Viber στο 6931 35 70 27. Είναι η πιο άμεση επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε.

0: Έλα.
1: Έχω τώρα να σου πω μία συνταγούλα κόλαση πραγματικά. Τραγανά, τηγανιτά καλαμαράκια σου έχω ετοιμάσει εδώ πέρα. Τα υλικά τα οποία θα χρειαστείς για 4 άτομα είναι 1 κιλό καλαμαράκια καθαρισμένα, ένα φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ή μισό αλεύρι, μισό νησεστέ, ανάλογα άμα χρησιμοποιείτε νησεστέ, αλάτι, ηλιέλαιο για το τηγάνισμα και λεμόνι για το σερβίρισμα. Λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνετε? Αρχικά θα πλύνετε και θα στεγνώσετε πάρα πολύ καλά τα καλαμαράκια με χαρτί κουζίνας. Αλατίζετε ελαφρά και ταλευρώνετε τεινάζοντας το περιττό αλεύρι. Ζεσταίνετε άφθονο λάδι στους 180 βαθμούς και τηγανίζετε σε μικρές δόσεις για 2 με 3 λεπτά. Δεν θέλει παραπάνω, γιατί μετά θα γίνει σασόλα. Μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά. Τα βγάζετε και τα βάζετε κατευθείαν σε απορροφητικό χαρτί ή σε σίτα. Σερβίρετε αμέσως με φρέσκο λιμονάκι και είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έτσι για μια όμορφη καλοκαιρινή νύχτα. Ωστόσο, μια και σου μιλάω για τηγανιτά, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις με τα τηγανιτά έλαια? Τα έλαια στα οποία τηγανίζεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά σου έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σου. Σε αφήνω τώρα με Ήλια Καμπακάκη και παλιό πράγματα εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο, με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σου. Υπενθυμίζω ότι ακούς Πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, με εμένα τη Vivian προφανώς. Πάμε να σου πω γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή, έτσι για να ξέρεις τι σε περιμένει. Στην καυτή, θα πω εγώ, Θεσσαλονίκη σήμερα. 32 οι βαθμοί Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασία στους 38, ψινόμαστε λίγο. Μέχρι και 34 θα φτάσει η θερμοκρασία. Και σε ό,τι αφορά την κίνηση, ένα έχω να σου πω: μην πάρεις τον περιφερειακό όπου και να πηγαίνεις. Είτε πηγαίνεις προς τα δυτικά, είτε έρχεσαι από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα είναι δύσκολος ο δρόμος. Από τον περιφερειακό, προτίμησε το κέντρο, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο κάποια αρκετά μεγάλα προβληματάκια στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Εντάξει, Έχει μια καθυστέρηση 10 λεπτάκια εκεί πέρα. Είναι λίγο δύσκολη ημέρα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Μικρά προβληματάκια υπάρχουν και στην αρχή της Ολυμπιάδος, στην ένωσή της βασικά με την Αγίου Δημητρίου, και κάποια μικρά προβληματάκια στα φανάρια στην Εγνατία. Αυτά φαίνεται να είναι τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Κατά τα άλλα, δεν εντοπίζω κάτι τράγικο. Ίσως στην αρχή της Όλγας να υπάρχουν επίσης κάποια μικρά προβληματάκια. Αυτά όμως, δηλαδή δεν είναι κάτι ακραίο. Ξέρεις όμως τι είναι το πιο ακραίο το οποίο θέλω να σου πω? Λοιπόν, τι σου έχω ετοιμάσει εγώ? Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις να σου δώσω για τον Καταφαντασία Ανασθενή του Μολιέρου, παρακαλώ, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Παπαθανασίου και ρέπα με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τη Σοφία τη Βογιατζάκη, την Παρθένα τη Χοροζίδου. Μια εξαιρετική παράσταση. Είναι στο Θέατρο Δάσους 19 Ιουλίου, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται στις 9.30 ώρα το βράδυ. Και το μόνο που έχεις να κάνεις για να κερδίσεις εσύ είναι να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27. Με το που μου στείλεις μήνυμα, εγώ θα σου απαντήσω αν έχεις κερδίσει ή όχι. Ξαναλέω, είναι δύο οι τυχεροί και μιλάμε για δύο διπλές προσκλήσεις. Οπότε θα πάρεις, άμα είσαι εσύ ο ένας τυχερός, μία πρόσκληση και μπορείς να πάρεις και ένα φίλο σου μαζί. Να πάτε. Μου στέλνετε όλοι τώρα τα μηνύματάκια σας στο Viber στο 6931 35 70 27. Το ξαναλέω. Σε αφήνω με Δήμα Αναστασιάδη και Φτές εδώ στον Παλμό 96,5.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε το δίλημα το οποίο σου έθεσα πριν από περίπου μία ώρα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα μείνετε αυτό το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη και δεν προβλέπονται σύντομα τουλάχιστον διακοπές. Οπότε σας ρώτησα τι προτιμάτε να κάνετε. Άμα είστε ο άνθρωπος ο οποίος κάθεται και ξεκουράζεται μόνιμα κάτω από το air condition, ή άμα είστε ο άνθρωπος που παίρνει σβάρνα όλα τα πανηγύρια σε όλα τα χωριά εδώ πέρα περιφερειακά της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι, και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γι' αυτό, οι περισσότεροι μου είπατε ότι είστε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει σβάρνα ό,τι κοινωνική δραστηριότητα υπάρχει, ό,τι εκδήλωση, ό,τι συναυλία, ό,τι θέατρο, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και εμένα μου αρέσουν το Summer in the City, ας πούμε, το καλοκαίρι μέσα στην πόλη μπορεί να είναι και πάρα πολύ όμορφο, ειδικά με τέτοιες καταστάσεις. Νατάσα Θεοδωρίδου σε έχω τώρα, φορτηγό, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα πάλι να σε στείλω στα social media να πας να μας κάνεις ένα follow. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω κάθε μέρα τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί είναι η πιο άμεση επικοινωνία την οποία μπορούμε να έχουμε. Ό,τι μου στέλνεις σου απαντάω κατευθείαν. Κατερίνα Λιόλιου, σου έχω τώρα και DNA. Εγώ επιστρέφω με κουτσοβολιά μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.
1: Γύρισα πολύ γρήγορα τελικά, αλλά σου έχω φρέσκο κουτσοβολιό. Λοιπόν, η Ρία Ελληνίδου λοιπόν και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συνεχίζουν να απασχολούν την κοσμική επικαιρότητα με κάθε κοινή τους εμφάνιση και ανάρτηση να γίνεται θέμα συζήτησης. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε μια βραδιά σε γαμήλιο γλέντι, όπου οι δυο τους διασκέδασαν μαζί. Το ενδιαφέρον όμως τράβηξε μια αυθόρμητη ερώτηση που δέχτηκαν για το αν σκέφτονται να ανέβουν και οι ίδιοι τα σκαλιά της Εκκλησίας. Η απάντησή τους δόθηκε με χιούμορ, χωρίς να επιβεβαιώνει κάποιο σχέδιο γάμα, αφήνοντας ωστόσο τα χαμόγελα και τα υπονοούμενα να δώσουν τροφή για σχόλια. Το ζευγάρι που τους τελευταίους μήνες δείχνει να μην κρύβει πλέον τη σχέση του, εξακολουθεί να κρατά χαμηλούς τόνους, ειδικά όσον αφορά τα προσωπικά του σχέδια, παρά τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς θέλουν να κάνουν λόγο ότι θα κάνουν το επόμενο βήμα, ας πούμε, και θα ανέβουν τα σκαλιά της Εκκλησίας. Έμενα λίγο γρήγορο, μου φαίνεται όλο αυτό. Βέβαια, εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι υπάρχει μέσα σε μια σχέση, αλλά εντάξει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη, ότι είναι ίσως λίγο ένα τσακ γρήγορο. Music τώρα και John Rock, Summer Loving, σου έχω και Γιώργο Σαμπάνη μετά από τον ουρανό, εδώ στον Παλμό 96,5.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω τώρα μία παράξενη, μία περίεργη και μία λίγο αστεία είδηση η οποία έρχεται από το New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν νομίζετε λοιπόν ότι η αγάπη για την πίτσα έχει όρια, μάλλον δεν έχετε γνωρίσει τον Άντωνι Ντίας. Ο νεαρός διανομέας ξεκίνησε κανονικά για να παραδώσει μία πίτσα, όμως βρέθηκε μπροστά σε ένα πλημμυρισμένο δρόμο. Αντί να γυρίσει πίσω ή να ακυρώσει την παραγγελία, πάρκαρε το αυτοκίνητό του. Και εκείνη τη στιγμή μία κάτοικος της περιοχής του πρότεινε αστειευόμενη να χρησιμοποιήσει το καγιάκ της. Και εκείνος όντως το έκανε, το έκανε πράξη. Έβαλε την πίτσα στα πόδια του, ανέβηκε πάνω στο καγιάκ και κοπηλάτησε μέχρι το σπίτι του πελάτη, ολοκληρώνοντας κανονικά την παράδοση. Ο πελάτης έμεινε απίστευτα έκπληκτος, τηλεφώνησε μάλιστα στο κατάστημα για να συγχαρεί το διανομέα, ενώ το άφησε και ένα πάρα πολύ γενναίο, ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλοδόρημα. Τελικά, όταν λέμε για παράδοση κατοίκων, κάποιοι το παίρνουν πραγματικά, το πηγαίνουν μέχρι και στη βαρκάδα, ας πούμε. Μια βαρκάδα να κάναμε ωραία θα ήταν, έτσι καλοκαιρινή δραστηριότητα. Τώρα το να διανύμεις πίτσες με τη βάρκα είναι και αυτό κάτι περίεργο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι ωραίο. Εκτός ίσως από τη Βενετία. Γιώργος Μαζωνάκης, τον έρωτα αυτή τη στιγμή σου έχω. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε υπέροχα μαζί μου, όπως άλλωστε πέρασα και εγώ με εσάς και όλα τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε σήμερα στο Viber. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι εγώ ήμουν η Vivian, να ακούς πάντα Παλμό 96,5. Πλάκα με κάνεις καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα μένει συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ λίγο αναλαμβάνει τα ίνια η Χρύσα η Πλιάκου για το επόμενο 2 ώρο και έχουμε και από τις 3 μέχρι τις 5 Αναστασία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
6: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Παλμός 96,5.
10: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Και ναι, λοιπόν, είναι γεγονός, επιτέλους Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και σήμερα κρατάω εδώ το μικρόφωνο στα χέρια μου μέχρι και τις 3 και να σου πω ότι στα νέα του καιρού έχουμε ζεστούλα εδώ στη Θεσσαλονίκη. 32 έχει χτυπήσει το θερμόμετρο, να σου πω ότι είναι ό,τι πρέπει για θάλασσα. Μέχρι και 34 θα φτάσει και το Σαββατοκύριακο βλέπω ότι θα χτυπήσει 35. Οπότε σημαίνει ότι σίγουρα πρέπει να πας θάλασσα αν δεν το έχεις κανονίσει. Εγώ στο λέω από τώρα θα κάνει ζέστη. Λοιπόν, αν κυκλοφορείς στους δρόμους, θέλω λίγο την υπομονή σου στο κέντρο, εκεί στην Εγνατία, λίγο στην Αγίου Δημητρίου και λίγο και στην Τζιμισκή που βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Η περιφερειακή εννοείται είναι απροσπέλαστη, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στα δυτικά της πόλης τώρα, εκεί στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά, λίγο εκεί θα χρειαστεί να περιμένεις τα φανάρια της. Και αν είσαι στα ανατολικά, εννοείται η Καραμανλή και η Εθνική Αντιστάσεως έχουν ζητήματα. Τώρα αυτή την ώρα βλέπω πολλές καθυστερήσεις και στη Μαρτίου και στη Βασιλίσσης Όλγας και στην Μπότσαρη. Γενικά βλέπω αρκετά ζητήματα και είναι και Παρασκευή. Πάντα λίγο η κίνηση της Παρασκευής είναι λίγο πιο αυξημένη. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ. Θέλω να ανοίξεις την ένταση. Γιατί πρώτα απ' όλα ανοίγουμε με Αναβύση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5 και θέλω να μείνεις συντονισμένος γιατί σου έχω σήμερα super wow διαγωνισμούς. Έτσι, δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Η εβδομάδα θα κλείσει εκπληκτικά.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Νίνο λοιπόν και παράνοια εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαστε 13 λεπτά μετά τη μία. Εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά μόλις ξεκίνησα. Γι' αυτό μένεις εδώ μέχρι και τις 3. Γιατί σου έχω διαγωνισμούς, σου έχω νέα, σου έχω τα πάντα όλα. Τώρα όμως έλα λίγο να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν περπάτησε χωρίς κάποιον συγκεκριμένο προορισμό. Βγες έξω, άφησε έτσι λίγο τα πόδια σου να σου οδηγήσουν. Δεν χρειάζεται κάθε βόλτα να είναι ούτε για ψώνια, ούτε για δουλειές, ούτε για τίποτα συγκεκριμένο. Το περπάτημα λοιπόν χωρίς πρόγραμμα πάντα βοηθάει να καθαρίσει το μυαλό και πολλές φορές γεννά ιδέες που δεν θα έρχονταν ποτέ μέσα σε τέσσερις τοίχους. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν πάμε για περπάτημα μόνοι μας, ακόμα και μουσική να έχουμε, οι σκέψεις μας πολλές φορές είναι πολύ έντονες. Εγώ μόνο αυτό θα πω, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ το νιώθω λίγο έντονα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία και είναι Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαβή από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις λοιπόν να μάθεις περισσότερα, πληκτρολογείς rapidcourier.gr / αποστολή τώρα και μπαίνεις στο site τους και τα βλέπεις όλα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Η Ιουλία Καλυμάνη λοιπόν και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά είμαι η Χρύση εδώ στο πρώτο 60 λεπτό και φυσικά όπως υποσχέθηκα σου έχω διαγωνισμό. Λοιπόν και σήμερα εγώ σε στέλνω θέατρο γιατί έτσι τρελάθηκα και γιατί είναι καλοκαίρι και γιατί χωρίς το θέατρο η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι και ανοιχτό, κάπως το τραβάει έτσι το καλοκαίρι το θέατρο. Λοιπόν, αν θέλεις και σήμερα να πας εσύ στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη στο θέατρο Γης, θα μου στείλεις τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4. Λοιπόν, άλλη μία φορά στο υπενθυμίζω σε περίπτωση που δεν πρόλαβες ή το ξέχασες ή δεν το άκουσες και συντονίστηκες τώρα. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Να μου στείλεις τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και φυσικά κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο Θέατρο Γης. Τώρα λοιπόν μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση γιατί έρχεται αγαπημένος το Δόρης Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.

Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν και παραλίγο ευτυχία εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα φυσικά εσύ ξέρεις, έτσι μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις πιο προσωπικό μου το στέλνεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Μην ξεχάσεις τώρα να μου στείλεις και για το διαγωνισμό που τρέχει, έτσι. Μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9 και 4 στο Θέατρο Γης. Αν λοιπόν θέλεις να κερδίσεις αυτή τη διπλή πρόσκληση, αυτό που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό. Μου στέλνεις τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας, αυτό το βιντεάκι που βλέπω από χθες που κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι λίγο viral, έως πολύ θα έλεγα, και είναι και λίγο τροφή για σκέψη. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο φαίνεται ένας νεαρός σερβιτόρος ο οποίος διασχίζει τη θάλασσα, είναι κάπου εκεί στην Πάρο, μπαίνει μέσα στη θάλασσα αυτός ο νεαρός σερβιτόρος και πλησιάζει τους λουόμενους για να τους σερβίρει από το μπουκάλι κρασί να τους βάλει στο ποτήρι τους. Λοιπόν, οι αντιδράσεις ωστόσο προφανώς και ήταν έντονες. Από τη μία υπήρχαν αρκετοί χρήστες οι οποίοι χαρακτήρισαν την εικόνα προσβλητική για την αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές ξεπερνούν τα όρια της εξυπηρέτησης και μετατρέπουν τον άνθρωπο σε μέρος του θεάματος. Και δεύτερον, από την άλλη, υπήρχαν άνθρωποι της εστίασης που επισημαίνουν ότι πολλοί εποχικοί εργαζόμενοι επιλέγουν οι ίδιοι να προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες, καθώς η επιπλέον προσπάθεια συχνά ανταμείβεται με υψηλά φιλοδορήματα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να γίνουν αντιδράσεις μόνο στα social media. Ίσως πρέπει να αντιδράσει και λίγο έτσι το μυαλό μας κάπως, να σκεφτούμε λιγάκι αν αυτό είναι μια ωραία εικόνα, αν μας αρέσει. Εντάξει, δεν λέω τώρα εμείς ποιοι είμαστε να πούμε αν μας αρέσει, αλλά εντάξει, μην σκεφτόμαστε μόνο το πόσο θα είναι το φιλοδόρημα, έτσι. Δηλαδή, καμιά φορά και αυτό κρίμα είναι. Τι να πω. Τέλος πάντων, να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η Κέτι Γαρμπή και τραγουδάει εσένα μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και ξημερώματα εδώ στον Παλμό 96,5. Και πριν κλείσω τώρα το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σου πω ότι αν σκέφτεσαι να πας θάλασσα τώρα το Σαββατοκύριακο, να σου πω ότι είναι η καλύτερη ιδέα, γιατί έρχονται κάτι σαραντάρια εδώ πέρα με αυτά που έχω διαβάσει με τον καιρό, τα οποία θα χτυπήσουν κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα. Εκεί λοιπόν θα δούμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα δούμε την περισσότερη ζέστη από όσο έχει κάνει εδώ πέρα όλο το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε να έχεις λίγο το νου σου γενικά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αν θες να πας για μπάνιο, καλά θα κάνεις. Αν θέλεις να αράξεις σπίτι με το κλιματιστικό, πάλι καλά θα κάνεις. Δεν πειράζει, δηλαδή, ό,τι και να επιλέξεις, καλό θα είναι. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινάει από μια όμορφη κουζίνα. Η Δίνας Κουτσίνες σχεδιάζει την κουζίνα σας όπως ακριβώς ταιριάζει στον χώρο σας. Γιατί στη Δίνας Κουτσίνες πρώτα μελετούν και μετά σχεδιάζουν και κατασκευάζουν κουζίνες φυσικά μόνο στα μέτρα σας. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί εδώ το πρώτο 60 λεπτό θα τελειώσει με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
5: Ευχάριστο λοιπόν το διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχάριστη η παρέα μας και εδώ πέρα. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. 2 και 2 τώρα η ώρα στον Παλμό 96,5. Είναι λοιπόν μεσημεράκι Παρασκευής. Εγώ έχω τρομερή διάθεση γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και σκέφτομαι ότι θα ξεκουραστώ επιτέλους κάπως λιγάκι. Τώρα να σου πω ότι στα νέα του καιρού δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά. Μόνο ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει, δείχνει 33 αυτή την ώρα και έχει αφόρητη ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω λοιπόν ξανά αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω με τη ζέστη. Αν δεν έχετε κλιματιστικό, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Καλό κουράγιο να ευχηθώ, να πίνετε πολύ νεράκι, να ενυδατώνεστε και φυσικά αν μπορείτε να πάτε νωρίς στο σπίτι, θα είναι το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε. Τώρα, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης, φυσικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφέρεια εκεί, η οποία είναι απροσπέλαστη εννοείται αυτή την ώρα, δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ η εικόνα της. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα στην Τζιμισκή αυτή την ώρα, στην Αγίου Δημητρίου πάνω και λίγο στην Εγνατία, εντάξει και στα φανάρια του Βαρδάρη είναι δύσκολα τα πράγματα και στα φανάρια των δικαστήριων. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Στα ανατολικά έχουμε τα γνωστά προβλήματα στην Καραμανλή, τα οποία επικρατούν όλη μέρα, δεν αλλάζει ούτε εκεί η εικόνα. Έχουμε θέματα τώρα στη Μαρτίου, έχουμε θέματα και στην Πότσαρη, έχουμε ζητήματα και στην Κατσιμίδη. Εντάξει, έχουμε γενικά θέματα. Παρασκευή είναι, θα κάνει λίγη υπομονή, γιατί γενικά η κίνηση τη Παρασκευή είναι πολύ αυξημένη. Εγώ αυτό έχω καταλάβει τόσο καιρό εδώ πέρα στην πόλη. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη, φυσικά και βρίσκεται στη Σταυρούπολη και πιο συγκεκριμένα στην Οροκάστρο 91, σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους. Φυσικά έτρεχε και ένας διαγωνισμός εδώ πέρα στον αέρα, ο οποίος έχει λήξει. Η τυχερή νικήτρια έχει λάβει το μήνυμά της. Να πούμε λοιπόν συγχαρητήρια στην νικήτρια που κέρδισε το αυτοκινητάκι και να μείνει εδώ να ανοίξει την ένταση, γιατί σε λίγο, στο δεύτερο 60 λεπτό, θα έρθει ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα έρθει Χάρι Στάιλς, θα έρθει Ελένη Φουρέρα. Τώρα όμως ανοίγει εδώ το δεύτερο 60 λεπτό ο Νίκος ο Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί εδώ στον Παλμό 96,5.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά.

Λιβάνο. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν και η φιλοσοφία μου. 11 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Παλμό 96,5. Και εσύ τώρα μας ακολουθείς φυσικά σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Ξέρεις τώρα τι να μου στείλεις στο Viber του σταθμού? Να μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου, γιατί σου έχω εγώ διαγωνισμό Express σε συνεργασία φυσικά με το Νήμα Beach Bar. Γιατί τι καλύτερο από σήμερα που είναι Παρασκευή να πας εκεί πέρα λίγο θαλασσίτσα, να δροσείς λίγο τα ποδαράκια σου ή να δροσιστείς ολόκληρος. Τέλος πάντων, γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη εδώ στην πόλη. Λοιπόν, μου στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου εδώ στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου φυσικά από το Νήμα Beach Bar, από την στην Οικονομείο 127 στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, άλλη μία φορά στο λέω, μήπως και δεν πρόλαβες αυτόν τον διαγωνισμό Express. Μου στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου φυσικά από το Νήμα Beach Bar στην Οικονομείου 127 στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, τώρα μην εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Yeah.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Πες μου τι

Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη. Να σου πω λοιπόν ξανά ότι μας ακολουθείς φυσικά σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram, Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά μου το στέλνεις πάντα στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν για άλλη μια φορά και τελευταία να σου υπενθυμίσω ότι αν θέλεις να πας έτσι ένα θεατράκι την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις, γιατί τα θέατρα είναι πάρα πολύ ωραία και ο καλύτερος καλοκαιρινός προορισμός νομίζω, θέλω να μου στείλεις τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις φυσικά μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Γης και ώρα 9:15. Άλλη μια φορά λοιπόν θα σου το υπενθυμίσω τη λέξη Βάκχες με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 9:15 στο Θέατρο Γης. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Και θέλω λοιπόν να μείνεις εδώ γιατί έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και σου τραγουδάει ότι ερωτεύτηκε τα μάτια σου εδώ στον Παλμό 96,5.

0: όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θοδωρής Φέρης λοιπόν και τέρμα 39 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά είμαι η Χρύσα. Φυσικά σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω δυστυχώς. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω λίγο έτσι να σε πω σε θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Να σου πω ότι έρχεται έτσι ένας μικρός αποκλεισμός του περιφερειακού τις επόμενες ημέρες. Κλειστός λοιπόν για 6 ώρες θα μείνει το βράδυ της Δευτέρας το ένα από τα δύο ρεύματα της περιφερειακής στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών φυσικά που πρόκειται να γίνουν. Εννοείται ότι θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εννοείται ότι θα υπάρξουν έτσι και κάποια θέματα στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, να σου πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ από τις 11 έως και τις 5 το πρωί, δηλαδή τα ξημερώματα της Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Οπότε, έχει λίγο το νου σου τώρα τη Δευτέρα, θα κλείσει ο περιφερειακός για κάποιες ώρες. Αν δηλαδή πας να τον επιλέξεις το βράδυ, να ξέρεις θα τον βρεις κλειστό. Λοιπόν, να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένος Γιάννης Πλούταρχος και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και έρχεται εδώ στον Παλμό 96,5.

Κάπου εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο τέλος και ήρθε η ώρα να κλείσω. Τώρα όμως να σου πω ότι με μια πολύ γρήγορη έτσι και τελευταία ματιά εδώ στους δρόμους της πόλης, πολλά τα θέματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Δώσε λίγο την προσοχή σου τώρα εκεί, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν τώρα είσαι στο κέντρο της πόλης, έχουμε πολλά θέματα στην Εγνατία. Έχουμε καθυστερήσεις και στη Νίκη. Δραγούμη Βενιζέλου, εννοείται ότι έχει φρακάρει εκεί πέρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε ζητήματα επάνω λίγο σε Αγίου Δημητρίου, λίγο σε Ολυμπιάδος, λίγο σε Κασάνδρου θα βρει ζητήματα. Αν τώρα είσαι εκεί στα δυτικά της πόλης, είναι πολύ καλή εικόνα. Μόνο τα δυτικά είναι τυχερά αυτή την ώρα. Και στα ανατολικά, εννοείται προβλήματα στην Καραμανλή, εννοείται ζητήματα στη Μαρτίου, εννοείται ζητήματα στην Παπαναστασίου, εννοείται καθυστερήσεις και στην Εθνική Αντιστάσεως. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ με Παλμό 96,5 φυσικά στα ηχεία σου, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα εδώ στο στούντιο η Αναστασία Ιταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου μία με τρεις σταθερά εδώ. Τώρα θα σε αφήσω με μέλισσες και μισή καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5. Θα σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις υπέροχα, να προσέχεις, να ξεκουραστείς το βασικότερο. Και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι τη Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλό γλυκά.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
5: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Παλμός 96,5.

0: Χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε γεμίσει μπαταρίες. Και φυσικά, αν δεν έχετε μπαταρίες, μη στεναχωριέστε. Θα τις γεμίσετε τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Ο καιρός φυσικά δεν μας τα λέει καλά. Πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, 33 βαθμούς. Και φυσικά το κέντρο μας είναι λιγάκι κόκκινο παντού. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή και Εγνατία. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση μόνο στη Γιαννιτσών και λίγο στη Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και εκεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης κάτι έχει εκεί. Γρηγορίου Παπανδρέου είναι λίγο κατακόκκινα τα πράγματα. Και ο περιφερειακός μας φυσικά με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι κατακόκκινος. Με μέτωπο προς τα δυτικά κάτι γίνεται. Τώρα λοιπόν πάμε σε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Disco DJ. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το Μουντιάλ.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5. Disco.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: λοιπόν, επιστρέψαμε με Γιώργο Σαμπάνη το καλοκαίρι αυτό και προετοιμάζεται φωτιά καλοκαίρι. Ελπίζω να έχετε κλείσει τις διακοπές σας. Αν δεν τις έχετε κλείσει, να τις κλείσετε, γιατί εντάξει, νομίζω είναι καιρός. Πάμε λοιπόν τώρα σε Μουντιάλ, καθώς είναι οι τελευταίες μέρες που θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Γαλλία-Αγγλία για το μικρό τελικό φυσικά. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει νομίζω πιο αδιάφορο μάτς. Οριακά, αν δεν δούλευα, δεν θα το παρακολουθούσα καν. Αλλά ετοιμαζόμαστε για Κυριακή, Ισπανία-Αργεντινή, που θα γίνει φωτιά. Θα είναι φωτιά, να δούμε τι θα γίνει. Εγώ το δηλώνω από τώρα, είμαι με Ισπανία, δεν με νοιάζει τι λέτε εσείς. Εναποθέτω όλες μου τις δυνάμεις εκεί. Καλή επιτυχία στη μεγάλη Ισπανία. Πάμε σε ρεκ και έλα λοιπόν.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αναδρομικά. Αναδρομικά λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τερασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, καθώς σου δίνω δύο δωράκια. Σου δίνω mystery box από Ανάπλασης, φυσικά τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς και σώματος, και φυσικά θα περάσω και στην διπλή πρόσκληση για το θέατρο Δάσους την Κυριακή 19 Ιουλίου για το Κατά Φαντασία να στενείς. Από το τίτλο μπορείς να καταλάβεις ότι μιλάμε για τεράστια παράσταση, φανταστική. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σου για να κερδίσεις φυσικά και τα δωράκια. Τώρα πάμε στο θέμα ημέρας. Τι είναι αυτό που κάνανε οι γονείς σου όταν ήσουν μικρότερος και σου έσπαγε τόσο πολύ τα νεύρα που ήθελες οριακά να αλλάξει οικογένεια? Όλοι το έχουμε πει. Οπότε περιμένω να μου πεις και το συζητάμε σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα, και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

διάφορα. Όλα μαγικά και Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν η πράσινη Ελλάδα εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχρευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογή οικιακού τηγανέλαιου της πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο Ελλάδα app και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τώρα λοιπόν το tip της ημέρας. Μην σταματάς να προσπαθείς ποτέ για το καλύτερο. Και τι εννοώ με αυτό? Σίγουρα κάποιες στιγμές μπορεί να είσαι κουρασμένος. Πάντα όμως, όταν υπάρχει μια κούραση, μπορούμε να δώσουμε άλλο λίγο τόσο. Όταν λέμε δεν μπορώ, μπορούμε να δώσουμε άλλο 10%. Οπότε μην τα παρατάς τόσο εύκολα. Φτάσεις στα κόκκινα και φυσικά όταν χρειαζόταν ξεκούραση να την πάρεις. Αλλά γενικότερα στη ζωή σου να το φτάνεις στα κόκκινα, να προσπαθείς για το καλύτερο του εαυτού σου. Πάμε σε Σταβέντο λοιπόν και καλώς σε βρήκα. Παλμός 96,5.

0: Καλώς λοιπόν και μέλισσες εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Δαρασίδου και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε τώρα στο θέμα ημέρας και τι ήταν αυτό που έκαναν μικροί γονεί σου και σου έσπαγε τόσο πολύ τα νεύρα που θέλεις να φύγεις από το σπίτι. Η αλήθεια είναι οι φωνές της μαμάς μου. Δεν υπάρχει πιο φωνακλού από τη μαμά μου. Ωριακά τρυπάει εγκέφαλο, κρανίο, μυαλό. Αυτή η φωνή, αυτή η τσιρίδα, εκτός ότι με τάραζε και καθόμουν να σούζα φυσικά, μου τρυπούσε το νευρικό μου σύστημα. Οπότε έλεγα, θέλω να αλλάξω οικογένεια, δεν μπορώ να ακούω άλλο τη μαμά μου να φωνάζει. Βέβαια και εγώ την πήγαινα 0%, αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Ήμουνα παιδί, ας πούμε. Πάμε σε ένα Βύση και Αιγαίο φυσικά, εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Αιγαίο λοιπόν και Άννα Βύση εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ας μην μιλήσω για την καλύτερη pop μουσική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα 2 μήνες μετά το ατύχημά του στο Survivor. Ο παίκτης του reality επιβίωσης, στο οποίο δόθηκε το έπαθλο των 250.000 ευρώ, είχε τραυματιστεί ενώ είχε πάει για ψαροντούφεκο σε παραλία του Άγιου Δομήνικου, με αποτέλεσμα ανακροτηρασμό του αριστερού του ποδιού. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Μαϊάμι, όπου και έκανε την αρχή της αποκατάστασής του. Να πω ότι δεν έχω δει μεγαλύτερο μεγαλείο ψυχής από αυτό του Σταύρου Φλώρου. Ένα παιδί με στην ενέργεια παρά το κακό που του έχει συμβεί, καθώς, εντάξει, μην γελιόμαστε, είναι πάρα πολύ μικρές ηλικίες, μπήκε Survivor γιατί πολύ απλά ήθελε να δοκιμαστεί, ήθελε να κερδίσει και το έπαθλο και σίγουρα είναι και η δημοτικότητα στην μέση. Ωστόσο βγήκε τραυματίας από όλο αυτό, του άλλαξε όλη η ζωή, παρόλα αυτά παρέμεινε δυνατός και να είναι καλά η οικογένειά του που ήταν από τη στιγμή δίπλα του. Πάμε λοιπόν σε Milky και Mall Grab, Just the Way You Are. Palmos, en el

0: Βρετός και έχεις τον τρόπο λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Πάμε λοιπόν για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς η ώρα έχει πάει 4:01. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε φυσικά Εγνατία και Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας έχουμε πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας στη Κωνσταντίνου Καραμανλή μόνο και ο περιφερειακός μας είναι κατά κόκκινος προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, ας πούμε ότι είναι λίγο καλύτερα. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
8: Νέα Υόρκη.
7: Καλό.
8: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
9: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
10: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
1: Παλμός 96,5.

0: για λογαριασμούς και Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Παλιμό 96,5. Θα σε πάω τώρα λίγο μακριά. Ένα βίντεο λίγων μόλις δευτερολέπτων από το beach bar της Πάρου έγινε viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια στα social media. Σε αυτό ένας νεαρός σερβιτόρος διασχίζει τη θάλασσα προκειμένου να προσεγγίσει λουόμενους και να τους σερβίρει με χαρακτηριστική ευλάβεια από μια μεγάλη φιάλη ροζέ κρασιού. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βρει πολλές φορές ίδια περιστατικά. Σερβιτόρους φυσικά να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν κρασί, για να σερβίρουν φαγητό. Σε ανθρώπους που κάνουν το μπάνιο τους και είναι φυσικά πελάτες. Τώρα κοιτάξτε, οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι είπανε μπράβο στο beach bar που κάνει όλο αυτό. Από την άλλη, ευελπιστούμε και οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στα beach bar να πληρώνονται αδρά για αυτό που κάνουν. Γιατί πολύ απλά δεν είναι στην ευθεία του και απλά παραδίδει το φαγητό ή το κρασί και σερβίρει. Μπαίνει μέσα στη θάλασσα. Από την άλλη, και τα παιδιά που δουλεύουν στις παραλίες, επειδή το έχω κάνει και αυτό, δροσίζεσαι με το να μπαίνεις μέσα στη θάλασσα. Οι απόψεις δίστανται και αφήνω τα δικά σας σχόλια να μας πούν τη δική σας γνώμη. Πάμε σε Νατάσιο Θεοδωρίδου και υπάρχω για σένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάνε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Υπάρχεις γι' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

0: Δικό σου για πάντα λοιπόν και πάνω σκιάμος εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέντραση εδώ και φυσικά θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα λοιπόν εδώ που συζητάμε λίγο με τα παιδιά στο Viber, μου στέλνετε που έχετε κλείσει διακοπές και τα σχετικά. Ρε παιδιά, ποιος είναι ο χειρότερος σας φόβος στην θάλασσα? Να νιώσετε ότι σας συμπάει καβούρι, να νιώσετε ότι έρχεται λαγοκέφαλος, να νιώσετε ότι είναι φύκη. Ποια είναι έτσι η πιο φοβερή αίσθηση που έχετε? Γιατί εγώ δεν υπάρχει, νομίζω. Νομίζω ότι ό,τι και να έρχεται, νιώθω ότι είναι λαγοκέφαλος. Αυτό νομίζω. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Να κανονίσει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Παλμός 96,5.

0: λείπεις λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και εγώ θα σου ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό σε πολύ λίγο. Πριν όμως αφήσω να σου πω ότι ο Γιώργος Γιαννιός επιστρέφει στην παρουσίαση του The Voice. Η ανακοίνωση του Sky για το 10η σεζόν και τα ονόματα των κριτών. Απίστευτο έτσι, Γιώργος Γιαννιός σε The Voice πάλι. Μερικές φωνές χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να καθυλώσουν. Ένα πάτημα κουμπιού, μια εμβληματική κόκκινη καρέκλα, γυρίζει και κάπως έτσι γεννιούνται οι πιο όμορφες μουσικές ιστορίες. Τι θα δούμε και φέτος θα πω εγώ και πώς περιμένω πώς και πώς. Γιατί εντάξει. Φυσικά για τρίτη συνεχή σεζόν ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και Έλληνα Παπαρίζου, στόχος τους αυτή τη σεζόν να χτίσουν τις ομάδες τους και να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδος. Απίστευτο και το περιμένουμε. Άντε να δούμε ποιος θα είναι φέτος. Πάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη και Τέλεια και επιστρέφουμε φυσικά για να σε χαιρετήσω.
1: Παλμός 96,5.

0: λοιπόν και Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στον Παλμό 96,5. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι για μία ακόμη φορά εδώ μαζί μου, φυσικά. Στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Εγώ θα σου ευχηθώ ένα τέλειο Σαββατοκυριακό, να περάσεις τέλεια, να κάνεις τα μπανάκια σου φυσικά και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου ώστε να επιστρέψεις δρυμύτερος από Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε μία γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας τη Μοναστηρίου είναι κατακόκκινη και Λεγκαδά. Και στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλίου. Περιφερειακός είναι εντάξει, προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά έχουμε θέμα. Οπότε εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή αν είσαι στα ανατολικά μας. Λοιπόν, τώρα εγώ σε αφήνω με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Εδώ στον Παλμό 96,5. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια.
1: Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61, Θεσσαλονίκη.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Πες μου τι σ'

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
5: Παλμός 96,5.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: 96,5.
1: Ωραία, μας ο θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

το παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Ό,τι

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

το παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,